0: Για τα κέντρα θα βγάλω.
1: Θα βγάλω το για τα κέντρα.
0: Και θα βγάλει και θα βοηθήσει και ρωτήσει.
1: Δεν ζητώ με τέτοια θα γίνει.

να ξέρω και θα φάει και λίγο μικρά μου, τώρα και να μας έδω χέρι, να μιλούμε, να λάβουμε. Άλλο πέρα.

0: ασφαλής πράγμα.
1: Το καλύτερο θα ασφαλίζει.
0: Και θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότ

0: Θα βγάλω και στο μηχάνη.
1: Θα βγάλω και στο μηχάνη.
0: Θα βγάλω και στο μηχάνη. Πολιτική θα μείνει κάποια ώρα. Και στο μηχάνη και κάποια μηχάνη που εξέμουν να λάβουν τις εξουσίες.